0: ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι, λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διευθυνσή.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
0: pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

6. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: είναι 6:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 8. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
2: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
3: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
4: Εκείνο το οικόπεδο δεν μπουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκιάσω.
5: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
4: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
5: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
4: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
5: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
4: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
5: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
4: Είναι όντως εύκολο.
5: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
6: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
7: Τρουφαλντίνο
6: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Είναι 8:30 Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
0: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
4: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Practicer. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
2: Άσε, είμαι να σκάσω.
3: Τι έπαθες?
2: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
3: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
2: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
3: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
2: Στην Πελοπόννησο, ε?
3: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
0: pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 9:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
4: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεωνής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
0: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 10. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
2: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
3: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
4: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
5: Στην Πελοπόννησο την έβαλες?
4: Στην Πελοπόννησο, ε? Όχι, λες να με βοηθήσει?
5: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
4: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
5: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
4: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
5: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
4: Είναι όντως εύκολο?
5: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
1: Τρουφαλντίνο
0: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.

0: ώρα είναι 10:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
0: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
4: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 11. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι, λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
0: pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 11:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Είναι 12. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
1: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ τους το 312 1530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
1: Τρουφαλντίνο
0: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.

0: ώρα είναι 12:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, είμαι να σκάσω.
2: Τι έπαθες?
1: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
2: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
1: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
2: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε?
2: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μην με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση. Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: και μισή. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζουν.
3: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Τώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Υπάρχουν τραγούδια που δεν είναι απλώς μουσική. Είναι στιγμές που σε ταξιδεύουν μέσα στη μέρα. Τραγούδια που ξεχωρίζουν όπως πρέπει να ακούγονται. Εδώ η μουσική δεν παίζει απλώς. Συζητιέται. Μια εκπομπή που σχολιάζει καλλιτέχνες, μουσικά δρόμενα και ό,τι κινείται γύρω από τη σύγχρονη μουσική σκηνή, ενώ ακούμε αγαπημένα ροκ και pop κομμάτια των τελευταίων δεκαετιών. The Singles, η εκπομπή που αφήνει τη μουσική να μιλήσει. Κάθε Σάββατο, 2 με 4 το μεσημέρι, στον Πελοπόννησος FM 103,9, με την Έλενα Βασιλακοπούλου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι η Έλενα Βασιλακοπούλου και ακούτε την εκπομπή There She Goes στον Πελοπόννησος FM 103,9. Μας ακούτε μέσω Live24 και η Radio, αλλά και μέσω του pelop.gr. Στον ήχο Διονύση Στεφανόπουλος. Πάμε να ακούσουμε τώρα Enjoy the Silence από Tibet's Mode.

αγαπημένοι μου ακροατές, ελπίζω να είστε καλά. 25 Ιουλίου σήμερα και παιδιά είναι η τελευταία μας εκφομπή για αυτή τη σεζόν. Yay! Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι κοντοζυγώνουν οι διακοπές και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω όλους εσάς που αγκαλιάσατε, στηρίξατε και ακούτε και την εκπομπή μας. Ήταν ένα γενικά πάρα πολύ ωραίο έτσι πεντάμινο, σχεδόν εξάμινο, στον Πελοπόννησος FM 103,9. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Διονύση, τον Στεφανόπουλο, τον ηχολήπτη μας, που όχι μόνο με ανέχεται, αλλά με καθοδήγησε κιόλας. Γιατί ξέρετε, ο Διονύσης, παιδιά, είναι ήρεμη δύναμη και είναι και αφανής ήρωας. Διονύση, πες μου λίγο μόνο πώς νιώθεις που τελειώνουμε, με ξεφορτώνεσαι για λίγο. Κάνει γεϊ, μπράβο Διονύση, τέλεια. Να πούμε κιόλας ότι 29 Ιουλίου θα κυκλοφορήσει και το περιοδικό τρίπ από την εφημερίδα Πελοπόννησος, οπότε το νου σας να το πάρετε. Και εμείς τώρα πάμε να ακούσουμε Hi Hello και Don't Give In.

πάμε να ξεκινήσουμε με αξιοπερίεργες έρευνες. Λοιπόν, οι σκύλοι λέει ότι καταλαβαίνουν αν είσαι καλός άνθρωπος. Οι Ιάπωνες επιστήμονες διαπίστωσαν ότι οι σκύλοι αξιολογούν τη συμπεριφορά των ανθρώπων και σε διάφορα πειράματα που έγιναν αρνούνται συχνότερα να δεχτούν λιχουδιές από άτομα που είχαν προηγουμένως αρνηθεί να βοηθήσουν τον ιδιοκτήτη τους, δείχνοντας έτσι ότι σχηματίζουν κοινωνικές κρίσεις. Εντάξει, είναι γνωστό, παιδιά, ότι οι σκύλοι έχουν διαίσθηση. Δεν ξέρω αν θυμάστε πριν κάτι χρόνια που ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσπαθούσε να προσεγγίσει έναν σκύλο που ήταν viral και το σκυλάκι όταν πήγαινε δίπλα του έτσι έφευγε, του γύριζε την πλάτη και ο καημένος ο Κυριάκος προσπαθούσε να δείξει την φιλόζωη πλευρά του. Τέλος πάντων, μιας και λέμε για Ιάπωνες, να πούμε, παιδιά, κιόλας ότι στην Κίνα, δεν ξέρω αν θυμάστε το προηγούμενο Σάββατο που λέγαμε για τις πλημμύρες που εμφανίστηκαν τα φίδια, να ξέρετε τώρα έπαθαν άλλο χουνέρι. Εμφανίστηκε ένα τυφώνα σομπάβι και τους πήρε, παιδιά, και τους σήκωσε, σήκωσε αυτοκίνητα, σήκωσε ανθρώπους, εγκαταστάσεις. Τα κουράγια μας στην Κίνα. Πάμε τώρα στην επόμενη αξιοπερίεργη έρευνα. Να κοιμάσαι λίγο περισσότερο το Σαββατοκύριακο μπορεί να μειώσει το κίνδυνο καρδιακής νόσου. Έρευνα που ανέλησε δεδομένα δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων έδειξε ότι όσοι είχαν έλλειψη ύπνου τις καθημερινές αλλά να πλήρωναν μέρος του ύπνου τους το Σαββατοκύριακο εμφάνιζαν, λέει, μικρότερο κίνδυνο καρδιακών προβλημάτων σε σχέση με όσους παρέμεναν συστηματικά άϊπνοι. Βέβαια, οι ειδικοί τονίζουν ότι η σταθερή σε επαρκή διάρκεια

Συνεχίζουμε με τις αξιοπερίεργες έρευνες και πάμε να δούμε την επόμενη. Οι άνθρωποι, λέει, που χαμογελούν στις παλιές φωτογραφίες τους ζουν κατά μέσο όρο περισσότερο. Ερευνητές ανέλυσαν παλιές φωτογραφίες αθλητών και διαπίστωσαν ότι όσοι χαμογελούσαν αυθόρμητα στις φωτογραφίες που είχαν, είχαν κατά μέσο όρο μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής από εκείνους που διατηρούσαν ανέκφραστο πρόσωπο. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι το αυθεντικό χαμόγελο συνδέεται με θετικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας και καλύτερη ψυχική υγεία, αν και δεν αποδεικνύει σχέση αιτίας και αποτελέσματος. Εγώ αυτό που θα πω είναι ότι ασχέτως φωτογραφιών και νοσταλγίας, το αυθεντικό χαμόγελο πάντα κερδίζει. Και πάμε να ακούσουμε και την τελευταία αξιοπερίεργη έρευνα για σήμερα, που λέει ότι το να κοιτάς τη φύση για μόλις 10 λεπτά μειώνει το άγχος. Δεν μου κάνει εντύπωση. Λοιπόν, μελέτες, λέει, από τα πανεπιστήμια σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιαπωνία έδειξαν ότι ακόμη και 10 λεπτά σε ένα πάρκο ή σε χώρο με δέντρα και πράσινο αρκούν για να μειώσουν τα επίπεδα άγχους και να βελτιωθεί η διάθεσή μας. Το φαινόμενο αυτό, λέει, αποτελεί τη βάση της πρακτικής του forest bathing, που χρησιμοποιείται πλέον ακόμη και ως συμπληρωματική παρέμβαση ευεξία σε αρκετές χώρες. Εντάξει, προφανώς μειώνεται το άγχος όταν αντικρίζεις τη φύση. Το θέμα είναι πού θα τη βρεις όμως τη φύση, παιδιά, σε ορισμένα αστικά κέντρα, έτσι. Μην κοιτάτε που εδώ, π.χ. στην Πάτρα, έχουμε θάλασσα, ανοίγει το μάτι σου, έχουμε και κανένα έτσι δασίλειο, κάτι πράσινο να δούμε. Σε άλλες πόλεις, παιδιά, έχουν μόνο μπετόν αρμέ. Αυτό είναι σίγουρα πρόβλημα. Πάμε να συνεχίσουμε με σενιωρίτα και sweater weather.

0: 2.30 Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής, Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

νέα, να πούμε ότι σε ηλικία μόλις 15 ετών η Demi Barnes από τη Βρετανία κατασκεύασε ένα εντυπωσιακό νηφικό χρησιμοποιώντας περισσότερα από 1500 έγγραφα διαζυγίου στο πλαίσιο μιας σχολικής εργασίας. Ήθελε να στείλει το μήνυμα ότι πολλοί άνθρωποι παντρεύονται βιαστικά χωρίς να σκέφτονται τις συνέπειες ενός πιθανού χωρισμού. Το φόρεμα ολοκληρώθηκε, λέει, μόλις σε 10 ώρες και έγινε αμέσως viral, εντυπωσιάζοντας με την πρωτοτυπία και το συμβολισμό του. Εγώ έχω να κάνω μια ερώτηση εδώ. Πολύ ωραίο το κόνσεπτ που σκέφτηκε. Ναι, συμφωνώ, μπράβο. Τα χαρτιά διαζυγίου, τα 1500 έγγραφα, πού τα βρήκε? Επίσης, okay, για το συμβολισμό, όντως, παντρεύεσαι κάποιον απλά για να πεις ότι ναι, okay, παντρεύτηκα? Εγώ δεν συμφωνώ τόσο με αυτό. Δηλαδή, δεν παντρεύεσαι με σκοπό να σκεφτείς να χωρίσεις. Θέλει λίγο προσοχή αυτό. Θεωρώ ότι παντρεύεσαι γιατί έχεις αναγνωρίσει τις αρετές του άλλου που σε οθούν να πορευτείτε μαζί. Επίσης να πούμε, δεν ξέρω παιδιά, γνώμη μου πάντα, ότι δεν παντρεύεσαι για να κάνεις οικογένεια. Είναι λίγο εγωιστικό αυτό για εμένα προσωπικά, γιατί προβαίνεις στο γάμο, γιατί σε συμπληρώνει ο σύντροφος για να πορευτείτε μαζί. Τα παιδιά είτε θα προκύψουν είτε και όχι. Έτσι, να τα έχουμε όλα στο μυαλό μας αυτά. Πάντως, να κάνετε καλές και σοφές επιλογές. Μπράβο και στην κοπέλα για το συμβολισμό. Εμείς πάμε να ακούσουμε Riptide και Little Talks.

Μια ομάδα φοιτητών λέει ανέπτυξε την ιδέα ενός έξυπνου προφυλακτικού που μπορεί, λέει, παιδιά, να αλλάζει χρώμα όταν εντοπίζει ενδείξεις σεξουαλικών μεταδιδόμενων νοσημάτων όπως χλαμίδια ή σύφυλλη. Σου άρεσε, Διονύση, αυτή η πληροφορία, ε? Λοιπόν, λέει, κάθε χρώμα που θα αλλάζει το προφυλακτικό θα αντιστοιχεί σε διαφορετική πιθανή λίμωξη, λογικό, ενθαρρύνοντας, λέει, το χρήστη να αναζητήσει, παιδιά, έγκυρα ιατρικό έλεγχο. Προς το παρόν, λέει, δεν πρόκειται για εμπορικό προϊόν, αλλά για μια φοιτητική ερευνητική ιδέα που αναδεικνύει τις δυνατότητες της τεχνολογίας, την πρόληψη και την προστασία της σεξουαλικής υγείας. Έξυπνη ιδέα τους, έχω να πω, και πρωτοποριακή. Και νομίζω, παιδιά, ότι αν αυτό το προϊόν βγει στην αγορά, θα γίνει ο κακός χαμός, έτσι, δεν το συζητώ. Με προσοχή ό,τι κάνετε, μη βγει το προϊόν και είστε μετά δακτυλοδεικτούμενοι, έτσι. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Once in a lifetime και Walking in the Sun.

Under the water, carry the water. Remove the water.

Άλλη μία σπουδαία είδηση είναι ότι μία οικογένεια στη ΣΥΠΑ βρέθηκε προεκπλήξεως όταν ο δίχρονος γιος της παρήγγειλε κατά λάθος 31 cheeseburgers, παίζοντας το παιδί με το ξεκλείδωτο κινητό της μητέρας του. Καλά πήγε αυτό. Όταν έφτασε ο διανομέας, η μητέρα προφανώς δεν πίστευε στα μάτια της βλέποντας τα δεκάδες μπέργκερ στην πόρτα. Και είναι άλλη μία ιστορία φυσικά που έγινε viral στα social media και αποτέλεσε έτσι μία χιουμοριστική υπενθύμηση προς τους γονείς να προσέχουν τις ξεκλείδωτες συσκευές που δίνουν στα παιδιά τους. Εγώ θα πω καλά να πάθουν οι γονείς και έπρεπε να παραγγείλει και άλλα cheeseburger και φαγητά το δίχρονο. Ρε παιδιά, μην καίτε τα εγκεφαλικά, τα παιδικά βασικά εγκεφαλικά κύτταρα των παιδιών σας με τα κινητά και τα tablet. Αυτό θα σας το πρότεινα, πραγματικά είναι κρίμα. Αφήστε τα παιδάκια να παίξουν με κανένα παιχνίδι που είναι για την ηλικία τους ή απλά κάντε κάτι μαζί τους σε μία δραστηριότητα. Μην τα αφήνετε τα παιδιά με κινητά και τάμπλετ σε μία οθόνη. Και μην απορείτε μετά κιόλας, γιατί τα παιδιά χαζεύουν, έτσι, όταν τα αφήνετε με τις οθόνες. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε Your Love Alone Is Not Enough και Big Mouth Strikes Again.

0: ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο την έβαλες?
1: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει?
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
2: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο?
2: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.
3: Για όσους συντονίζεστε τώρα, ακούτε την εκπομπή There She Goes στον Πελοπόννησος FM 103,9 με την Έλενα Βασιλακοπούλου. Στον ήχο, ο Διονύσης Στεφανόπουλος. Μία γυναίκα από τη ΣΥΠΑ, σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν την τιμητική τους, έτσι, έγινε viral όταν αποκάλυψε ότι παραιτήθηκε από τη δουλειά της για να αφοσιωθεί πλήρως σε μία συνήθιστη σχέση με τον σύντροφό της, γνωστή ως σχέση ενήλικου θυλασμού. Ο Διονύσης έχει πεθάνει από το γέλιο, έχει καταλάβει ήδη που πάει η συζήτηση, που πάει η είδηση, που πάει όλο αυτό γενικά. Για όσους δεν καταλάβατε, θα το αναλύσουμε τώρα. Λοιπόν, η ίδια ανέφερε ότι ακολουθούσε ένα αυστηρό πρόγραμμα άντλησης γάλακτος, κλαίω, κάθε 2 ώρες, πιστεύοντας ότι η διαδικασία θα ενίσχυε το συναισθηματικό δεσμό τους με τον σύντροφο. Η ιστορία λέει ότι, εντάξει, προκάλεσε τεράστια συζήτηση στο διαδίκτυο. Τα έχουμε πει, παιδιά, τα πάντα κάνουν σήμερα, αποκτούν μεγάλη διάσταση και συζήτηση στο διαδίκτυο. Με άλλους να τη θεωρούν ακραία και άλλους να επισημαίνουν ότι πρόκειται για μια προσωπική επιλογή 2 συνενούντων ενηλίκων. Δεν ξέρω τι θα πρέπει, τι να σχολιάσω για αυτή την είδηση. Ότι το δέσιμο του ζεύγου στηρίζεται στο θυλασμό, δηλαδή όντως τώρα. Και επίσης, παιδιά, για να καταλάβω πώς γίνεται μια γυναίκα που δεν έχει παιδί να κατεβάζει γάλα. Δηλαδή, πραγματικά, απαντήστε το με αυτό. Αν μας ακούει κάποιος γιατρός εκεί έξω, ένα μήνυμα λατρείας στον Πελοπόννησος FM 103,9 μέσω Live 24 και να μας πει πώς γίνεται μια γυναίκα που δεν είναι μητέρα, δεν έχει μωρό, να κατεβάζει γάλα και με αντλία. Γενικά, νομίζω, παιδιά, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ο Κοσμάκης εκεί έξω δεν πάει καθόλου καλά. Τι να πω, εύχομαι τα καλύτερα και στο τέλος της ημέρας να μας πει κιόλας η φίλη, άμα τον χτυπάει και στην πλάτη, να ρευτεί, να βγάλει τη γουλίτσα του, δεν ξέρω. Επίσης, ρε παιδιά, να ρωτήσω και κάτι άλλο, μιας και το θίξαμε. Εσάς δεν σας έχει κουράσει λίγο να ακούμε όλη την ώρα ότι όλα γίνονται viral και ότι πρέπει να έχουμε διαδικτυακούς δικαστές να λένε τι είναι σωστό και τι όχι? Εγώ δεν ξέρω, με έχει κουράσει λίγο. Τέλος πάντων, πάμε να συνεχίσουμε με Coldplay και The Killers.

Λοιπόν, τα κουνούπια κάνουν την ανάγκη τους την ώρα που πίνουν αίμα. Τι ωραία είδηση! Λοιπόν, κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά από το τσίμπημα, λέει ότι αποβάλλουν γρήγορα τα περιτά υγρά που προσλαμβάνουν ώστε να μην βαραίνουν. Okay. Με αυτόν τον τρόπο, λέει, κρατούν μόνο τα πολύτιμα θετικά συστατικά από το αίμα και παραμένουν αρκετά ελαφριά για να απογειωθούν αμέσως. Άρα σου λέει το κουνούπι, αφού προσλαμβάνω την τροφή μου, σου κάνω εσένα, σου αφήνω πάνω σου αυτά που πρέπει να σου αφήσω για να μπορέσω να απογειωθώ, μην πέσω κάτω από το βάρος. Okay. Έχει προνοήσει, παιδιά, η φύση. Πρόκειται, λέει, για έναν έξυπνο μηχανισμό επιβίωσης που τους επιτρέπει να απομακρύνονται γρήγορα από το θύμα τους, μειώνοντας τις πιθανότητες να γίνουν αντιληπτά και να εξοντωθούν. Δηλαδή δεν φτάνει που μας τσιμπάνε και έχουμε κνησμό, κάνουν και την ανάγκη τους πάνω μας. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ πάντως, αν έπρεπε να εξαφανίσω κάποια είδη σε αυτή τη γη εντόμων, θα ήταν σίγουρα τα κουνούπια και οι κατσαρίδες. Αλλά τα κουνούπια δεν ξέρω για σας, παιδιά. Εμένα όταν με τσιμπάνε, όχι απλά πείω, νέματα, πρίζονται πόδια, χέρια, σημεία. Ας μην υπάρχουν τα κουνούπια, να τρέφονται με κάτι άλλο τα ζωάκια που τα τρώνε. Τέλος πάντων, πάμε να συνεχίσουμε με Arctic Monkeys και Some Velvet Morning.

ένας μαθητής λέει ότι βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας όταν αποβλήθηκε από το σχολείο του επειδή χάρισε μία ζωγραφιά στη δασκάλα του. Το σχέδιο κρίθηκε ακατάλληλο που είχε ζωγραφίσει το παιδί από τη διεύθυνση, με αποτέλεσμα να του επιβληθεί αποβολή. Το περιστατικό, λέει, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και άνοιξε συζήτηση για άλλη μια φορά για το πού βρίσκονται τα όρια της καλλιτεχνικής έκφρασης των μαθητών και αν τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται με τόσο αυστηρές ποινές. Όπως καταλάβατε, το παιδί έδωσε μια ζωγραφιά στη δασκάλα. Η ζωγραφιά είχε κάποιο έτσι πονηρό περιεχόμενο, θα είχε φάει πονηρόπιτα πιο πριν το παιδί, ποιος ξέρει. Και το βλέπει η δασκάλα, το πάει στη διεύθυνση και σου λέει τι έγινε τώρα, τι είναι αυτό που μας έφερες. Εγώ θα έλεγα για αρχή να αφήσετε τα παιδιά να εκφραστούν. Και αν σας φάνηκε τόσο ακατάλληλο, ας το ρωτάγατε. Πού το είδες, πώς το σκέφτηκες και το ζωγράφισες αυτό το σχέδιο? Και πες ότι ήταν όντως, ρε παιδί μου, λίγο πρόστιχο. Ήταν αυτός λόγος για αποβολή?

άλλη μία σπουδαία είδηση είναι ότι στις αρχές του 2026 μία παράξενη υπόθεση από τη Φλόριντα έγινε φυσικά viral όταν μία γυναίκα συνελήφθη επειδή φέρεται να πήγαγε έναν γενετιστή πιστεύοντας ότι μπορούσε να κάνει τη γάτα της αθάνατη. Σύμφωνα με τις αρχές ήταν πεπισμένοι ότι ο επιστήμονας, ο γενετιστής αυτός, διέθετε, λέει, ότι πίστευε ότι διαθέτει την τεχνολογία που θα σταματούσε τη γύρανση του αγαπημένου της κατοικιδίου. Ευτυχώς ο γενετιστής εντοπίστηκε ως σκιαβλαβής, ενώ αυτή η απίστευτη υπόθεση προκάλεσε έτσι αίσθηση και άνοιξε μία συζήτηση για το πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η αγάπη κάποιων ανθρώπων για τα κατοικίδια τους. Αυτό είναι πρόβλημα, έτσι, μεγάλο πρόβλημα. Και πες ότι ο γενετιστής έχει την τεχνολογία και τη δώσει στη γάτα του. Στη γάτα σου βασικά. Μετά δεν θα θελήσεις κι εσύ να την πάρεις αυτή την τεχνολογία, να πάρεις κι εσύ το ελιξίριο της ζωής, δεν ξέρω. Και μετά δεν μπαίνει λίγο και το ηθικό στοιχείο μέσα? Δηλαδή κατά πόσο εφικτό είναι να ζήσει, ρε παιδιά, ένας άνθρωπος ανά τους αιώνες? Δηλαδή να συναντήσει μέχρι και τη συντέλεια αυτού του κόσμου? Νομίζω ότι η φύση είχε λόγους που μας όρισε ως μη αθάνατους και να έχουμε το γύρας έτσι στις πλάτες μας, απλά πρέπει να το αποδεχτούμε. Και η απώλεια μέσα στη ζωή είναι. Σίγουρα πονάει να χάνεις το κατοικίδιό σου, και εγώ έχω χάσει και πικράθηκα πολύ μέχρι και σήμερα, αλλά νομίζω ότι καλό είναι να αποδεχόμαστε το τι έχει οριστεί για τη φύση μας και να προχωράμε. Όχι να παγάγουμε, ρε παιδιά, κόσμο. Μου θύμισε και μία ταινία, δεν ξέρω αν το θυμάστε, με τις δύο γυναίκες που η μία της έδωσε το potion της Αθανασίας και πέφτανε μετά, σπάγανε. Το θυμάσαι, Διονύση, το έχεις? Φοβερή ταινία, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, κωμωδία. Αυτό μου θύμισε, με τον Bruce Willis νομίζω. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με Bruno Mars και The Weeknd.

0: Η ώρα είναι 3:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Νίλφης και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Θεσσαλονίκη τις προηγούμενες μέρες, ένας νεαρός ήταν ντυμένος σαν τζόκερ και φόραγε μόνο το εσώρουχό του, ούτε καν μαγιό, και άρχισε, παιδιά, να χορεύει στην παραλία μπροστά στον κόσμο. Οι περαστικοί έμειναν έκπληκτοι και λίγο αργότερα, παιδιά, ο τύπος βούτυξε και μέσα στο θερμαϊκό, με το συμβάν να καταγράφεται σε βίντεο και να γίνεται προφανώς viral. Στο σημείο έσπευσαν, εννοείται, οι αστυνομικοί, οι οποίοι του έκαναν συστάσεις και τον απομάκρυναν από την παραλία. Εγώ έχω να πω ότι και μόνο που βούτυξε μέσα στο θερμαϊκό λέει πολλά για την ψυχοσύνθεσή του. Φίλε, ελπίζω να μην βγήκες από το νερό με 5 χέρια και 4 μάτια. Και εντωμεταξύ, αυτή, παιδιά, την είδηση την είδα στο Pelop.gr στο Instagram. Και αν κρίνω το βίντεο, τον τρόπο που χόρευε ο φίλος και αυτά, και πώς έκανε, τέλος πάντων, νομίζω ότι χρήζει σίγουρα ψυχιατρικής παρακολούθησης, έτσι. Τέλος πάντων, ας συνεχίσουμε με Phil και Blinding Lights.

τις προηγούμενες ημέρες, όπως διαβάσαμε και στο pelop.gr, στην Τριώνα Βάρχων καταγράφηκε ένα επαναλαμβανόμενο φαινόμενο βανδαλισμών με πινακίδες απαγόρευσης στάθμευσης να ξυλώνονται ή να καταστρέφονται διαρκώς. Εδώ, παιδιά, σε εμάς στην Πάτρα. Οι περίκυλοι κάνουν χώρο για οργανωμένη δράση, εκτιμώντας ότι ο στόχος είναι η δημιουργία περισσότερων θέσεων στάθμευσης, εντάξει, δεν έχω λόγια, και ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρχών για να μπει ένα τέλος στο φαινόμενο. Νομίζω ότι ό,τι και να πω είναι λίγο και θα πω απλά ότι once a βλαχο teenager, always a βλαχο teenager. Νομίζω ότι στην Ελλάδα αλλά και στην Πάτρα καλό θα ήταν κάποια στιγμή να γίνουμε, ρε παιδιά, άνθρωποι. Να αποβάλουμε λίγο τη βλαχοδημαρχιά που έχει ριζώσει στο DNA μας και να γίνουμε απλά άνθρωποι επιτέλους. Okay, είμαστε Βαλκάνοι, αλλά ας γίνουμε κάποια στιγμή και εμείς, ρε παιδί μου, έτσι λίγο πιο δυτικότροποι, μπράδερφε. Τέλος πάντων, πάμε να συνεχίσουμε με Αμέρικα και Cyndi Lauper.

Λοιπόν, ακούστε τώρα, παιδιά, τι παίζει στην πόλη μας. Το Δημοτικό Συμβούλιο λέει πιάνει στα χέρια του την προμελέτη για την ανάπλαση του κεντρικού παραλιακού μετόπου. Όλοι τα ακούσαμε, όλοι διαβάσαμε κάτι. Σύμφωνα λοιπόν και με την εφημερίδα Πελοπόννησος, το έργο θα τελειώσει σε 16 μήνες. Κρατηθείτε όμως, γιατί υπάρχει ένα μικρό ασήμαντο high-tech twist, το οποίο είναι ότι πρέπει ο Δήμος να έχει γκρεμίσει όλα τα προβλεπόμενα κτίρια μέχρι το τέλος του 2026. Ναι, καλά ακούσατε, κατεδαφίσεις θα πρέπει να γίνουν στην ώρα τους. Και λένε θα γίνουν. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι θα γεμίσουμε μπουλντόζες ξεκάθαρα και αφού σχεδόν θα έχουν γίνει όλα τα πάντα σκόνη, λέει ότι γλιτώνει μόνο το μικρό κτίριο του παλαιού λιμένα, ξέρετε, Τριών Ναυάρχων, που θα γίνει, λέει, στρατηγείο διαχείρισης. Πολλά τα άλλα, περιφράξεις, δεξαμενές, ακόμα και ο παλιός ποδηλατόδρομος, που είχε έτσι πολύ μεγάλη επιτυχία ο ποδηλατόδρομος αυτός, όχι, πάνε για ανακύκλωση. Ο Διονύσης, παιδιά, με ακούει εκστασιασμένος. Λοιπόν, και ακούστε τώρα, το εργοτάξιο θα χωριστεί σε τρία μέρη. Στην προβλήτα Αγίου Νικολάου, στην προβλήτα Γούναρη και το ενδιάμεσο τμήμα. Όλα αυτά που θα γίνονται, που θα τα γκρεμίζουν, θα γίνονται ταυτόχρονα. Και μάλιστα, στην Αγίου Νικολάου ετοιμάζουν και ένα συναυλιακό χώρο. Οπότε, παιδιά, φίλοι πατρινοί, αρχίστε να κάνετε προθέρμανση για χορό, έτσι. Λοιπόν, και για το τέλος έχουμε και το καλύτερο. Λοιπόν, η μελέτη θεωρεί δεδομένο ότι το τρένο θα περνάει υπόγεια. Ελπίζουμε να μην γίνει. Ο Διονύσης τώρα έχει απειβήσει, χτυπάει το κεφάλι του. Εμείς ελπίζουμε να μην γίνει τον επόμενο αιώνα αυτό, τέλος πάντων. Και λέει ότι ξεκαθαρίζεται ότι δεν θα υπάρχει καμία εμπορική δραστηριότητα. Δηλαδή, ξεχάστε τις καντίνες και τα σουβλάκια πάνω στο κύμα. Δεν έχει τέτοια. Για να δούμε, ρε παιδιά, τι θα αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο για το έργο που πραγματικά μας υπόσχεται θα μας αλλάξει τα φώτα, έτσι. Την εικόνα της πόλης ήθελα να πω. Θα ήθελα, ρε παιδιά, να μας πείτε κι εσείς οι σκέψεις σας. Δηλαδή, τι σκέφτεστε για αυτό το σχέδιο ανάπλασης? Στείλτε ένα μήνυμα λατρείας, να κάνουμε έτσι γκάλωπ και να δούμε τι πιστεύουν οι πατρινοί για αυτό το σχέδιο. Στείλτε μήνυμα λατρείας στον Πελοπόννησο FM 103,9 μέσα του Live 24. Και εμείς τώρα πάμε να ακούσουμε Island in the Sun.

αυτά για σήμερα. Στο μικρόφωνο ήταν η Έλενα Βασιλακοπούλου, στον ήχο Διονύση Στεφανόπουλος. Μείνετε συντονισμένοι στο Πελοπόννησος FM 103,9. Εμείς θα τα πούμε με το καλό από Σεπτέμβριο και εύχομαι σε όλους σας ένα καλό υπόλοιπο καλοκαίρι. Σας φιλώ!

0: Γκολντόνι ίσως FM 103,9.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο!
1: Πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
3: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
3: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει.
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διευθυνσή.
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
4: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 4.30 Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Από το 1961 το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
2: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfis και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
3: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 6. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Είναι μία Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.